0: δεν είναι ούτε κοινή, είναι όλο του. Με βγανάματα να νιούμε δεν της. Και είναι νομοσέμα. Και είναι τώρα μόνο σέμα κοινά. Σέμα πίτσι σου. Κούνι σέμα κοινά. Κούνι σέμα βγαλεύου κοινά. Εάν δεν είναι λότου. Κούνι σέμα βγαλεύου. Μην κοιά βγει λουτάκι. Νίκο σαν σέμα να πίτσι σου. Σαν να γεβεί να γαμού σέμα κοινά νομοί σου. Σόλο του. Σαν να γεβεί να τα λγάνω. Μου σέμα. Βγει να πίτσι σου. Νι λέγκα νομού σέμα πίτσι σου. Ένα λέγκα νομού σέμα κοινά λότου. Ένα λέγκα τα λγάνω μου σέμα. Και μην κοιά βγει λουτάκι. Νίκο σαν σόλο του.
1: Να γαμπαλεύου. Να γαμπαλεύου. Το γαμπαγότι. Το τρόπο που τη βγήκε να σε ματιούμαι. Μα κάμαντα γάντα συνεινίου μεθέτης να το ρίντα του μη του μη και να το ρίντα καϊνόντα να παρουέα. Δεν να μάντα νίντα του να πει σώμα σώμα λόγω του ντολίντου ηλεβένα του. Ήσαν να πει τέγω που του μη καϊντα κιλά. Γουάια να πιάω. Γου να παρουέ, μπρο το κόγκο ο κιλά. Ω να το σώκει νίλιου. Να πω λίγο κασίλε μου. Σαν τα βίλη σημαίνει μόνο και να παρουέ τέγω που να πούλει. Βέρνα λοπέτα. Ήα τόσο μάντα καλίδα και βέρνα να ήταν πάνω νερα τέγω από την κο. Τον κάνει τότε να μην του πει να λέει ότι είναι το κόνο που είναι. Δεν μπορεί να τα πούνε, ούτε να μπαξάω, ούτε να μπαξάω. Ένα νόμο το κόμμα ήταν να μην το κόμμα ήταν να μην το κόμμα ήταν να μην το κόμμα ήταν να μην το κόμμα ήταν να μην το κόμμα ήταν να μην το κόμμα ήταν να μην το κόμμα ήταν να μην το κόμμα ήταν να μην το κόμμα ήταν να μην το κόμμα ήταν να μην το κόμμα ήταν να μην το κόμμα ήταν να μην το κόμμα ήταν να μην το κόμμα ήταν να μην το κόμμα ήταν να μην το κόμμα ήταν να μην το κόμμα ήταν να μην το κόμμα ήταν να μην το κόμμα ήταν να μην το κόμμα ήταν να μην το κόμμα ήταν να μην το κόμμα ήταν
0: να μην το κόμμα ήταν να μην το κόμμα ήταν να μην το κόμμα ήταν να όπως τα λέγα εκείνα από άλλα κοινά νιού με δεντής Κρίσεν Φελόγιπε να νόνταν τα ουσία πότε κύριε να λουβέντα ένα βίσα να κέδε καουρέ δε τίκο σα το τόκα του μαΐ εβγα δε τίκο η εντού να γονείς άλλα καουρέ βια λουλούγκα το βγαλήλα για το τα λέγα βι και το να νόνρα σύνανι το κόνι να μόνι να κάνει λότου σε έναν ραμπούλα βγα άλλο εγώ βίδα να νόγκου γκρένσαν ορ το βουλίτσικο εμάρι. Ερούα εντούα αντα 18 επεισόδι, εντούα αντα 70. Να γονένει τρένι, να γονένει το σε γονα ρόγκι του κίνα, εγώ του ράτα. Να ουσόρε τα λάμω που γίνεται να τίμη, κάνει μαρόβι. Για τώρα να γίνει το ρήμα ενταγιώτικο, να κάνει βούλη βέρ του να λουβέ μου, σε το μαϊνάντι, έποτ σκούλ, τσιάσπα, σαν το να κάνουν βιτοκονί. Για να μπούλα τα να βγάλω, μου το κονίρα το τέλα. Για να κάνω ο ουρεδετικό, με κέντρο να λότου, με τα βίτο κονί μινά καβίρα μόνε, με μπάλτα να μπούλα πάει άλλο. Μπάλτα να κάνω ουρεδε τελγάνα, εν ισό λότου, βγάτα μικρό βέλιο τα κεκίνα. Βακάζει σε γασό ότι του νι καουέκι, νον ραμπούλα πάει άλλο να μόνε. Νίγονε ραμαϊρέλικινα, γνώντο λούγο ρελίτικο εντόμε ωραία δημιουργά κάτι σε έγραψε ότι είναι το δοκουσάρα να βέει το κονιβίρα να τάμπει να τίνα με βέει το τίματα και βακά έδακα να κόκα κόλα τίμ έρνα λάγο μα ηραρά έρνα τσία έρνα τίκο ερβιάρα ρέδιρα να λουβένα σε ένα γόνα είναι λίκ ένα γόνα είναι ρακαβί σε γόνα τα λέγανε
1: ντίντς καλαβάτα
0: καλαβάτα να σύντε πριν σάλλος πακβίρα να ητού μπουτού και ήρα το λυβίσαι σου. Για μπαλέτο τραμπούλα βγάει άλλο. Αυρή δεν είναι λουλούγκα. Αυ κελάνι σε γαμβαλά γαμβή και τόνε δεν της Κρίσεν Φελόγιπε. Αυ έρθες τα ξαρνά βαγαμινάκα. Μπαλέτο νόνα βινάκα να γονιγώ. Και να το κάπω καλύβου στα μετσί πονορουά. Τσόπα νόγκο βινάκα τσίγα και μνή. Για την καραβικό τσόπα κατά σύντη το κόνι βέρα λουμέντα. Και το βίτο κόνι να σάινς, να άτς. Ένα ία δετίν, να ία τόλου, να ία ηλεύε. Βίτο κόνι, όκα γορή. Ένα λόγο ήρα ράσα κέντρα, ένα κόκο κολέρα, είναι τόλου σιγά. Να πω δίλα μισή σε πάγα το τόκα. Να το τόκο είναι ρελμένα, είναι τόλου τόκο. Έβει να κατήγω. Ήα, ενώ να μπούλα πάει άλλο, εσένα σου την είναι ρετόκονη. Σε καουαϊτάκι, να πάω να λες ο νιαβά, εσύ λίγο ταλτάλα, βήρα να δόρμω και να γονέλα, έρλα το πίλο του. Εάν να κάνω ρέδα ουσικόμα συγκεμαράω. Ένα ρούπι τραβή να είναι το Youth Symposium. Από εδώ είναι 2022 και είναι 2023. Μα από εδώ είναι 2023 και είναι 2024. Να και ένα πίμπι να νόνα τρίδα και ωραία ήταν μόνοι. Ένα νόνα ρεβίσι και μετά. Ήτσο, ερώνει λέω όλο τούτα και να κάνει βούλη. Ερώνει δύο σαν βούλου, ερώνει όλο σαν βούλου. Ερώ τα ρεκέρα μάκα. Είχε μακά να κάνω μαριουάνα τσίκο. Ερα κάνω σούκι τσίκο. Ερα σαβία δομή τσίκο. Να είσαι σαν να μπετένα να κάνει κάτι τέτοιο. Για να βγουν ωραία τα μαγικά. Βγαίνει τα λτάλα, βγαίνει τα τάμα, βγαίνει τα του κανιγόνι. Να βγουν ωραία τα γίνα. Η μπίμπι να πίνει γράβι, να βγει το κόνι,